Εσβέτη ραγιό, εσύ ο σαγιό, είναι πνευμαγιό, να μην λογίτο κυριό, σε να σα μην εστό στήρο μου, εφρό μωρό, εσμορό, φιντζενιλά, ο στήρο, ράπευ να ήταν γκροερέ, εγώ, ο αντιμισμήν.